καβαλίδι, κανένα δίκτυα, να είχα μην μεσκαλί. Με μαγκάβα κονίκτα με πράξη. Μα τους έτρεγα, θα σε δείτε πάρα μου δίκτυα. Άτσι που μου δεν έχω πράξη, δεν είναι. Δεν ζάκω να σε τη γυρίνη σε κουμπί.